0: Α, πολίτια.
1: Ράτσε ποτάπλαμι να μπαίνω σκόλκι.
0: Ράδιο 1. 80. Βόη να είναι ψυχή.

0: πολύ τι αγέ.
1: Ράδα πλάβα, ράδα κολεσάρι.
0: Radio 1, 80.
2: Τα. Βόη Νάγιο Ψυχίτη.